Ακούτε το Collabo Radio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavlabb.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio Berlin Brandenburg. Collabo Radio, Collabo Radio, Collabo Radio, Collabo Radio.